τα κατάτσα, τα καρασίκα, ασημόρι βαγαντιμπάτυρα. Μου τσιντζίκο άου να κουντιρέκα, ρουντορου άβορου ακαντισούγκα. And now I know, I was held, I am held forever.